Ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Κι εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνομαι.

0: και ανοίγω και απλώνομαι. Ξέρεις, όταν ξυπνάω το πρωί είναι τα όνειρα μου βάρη.
1: Αυτή είναι η Urgent FM.
2: Twee. Urgent
1: FM.